ποτήρι, τα μάτια μου κλειστά. Τα δάχτυλα χτυπάνε τον τάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό.

μανίσκι, πρόσωπα χλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά. Έχει

Άνοιξη 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

να σα ξόδεψα ζωή μου σε ταξίδι τόσο ερωτικό για να σ' αγαπώ.

ίσως να είμαστε λοιπόν κάτι κερές στις πιο ψηλές αυτού του κόσμου τις σκέπες, τραβώντας πάνω μας όλες τις αστραπές. Φωταγωγήσαμε τις πιο όμορφες γιορτές. Ίσως να είμαστε λοιπόν κάτι κερές, μόνες τους στέκονται στα πιο ψηλά βουνά, πάνω τους κρέμασαν καλώδια.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Άσπρο φουστάνι σου κοιτώ κι όπως φυσάει σ' ακολουθώ, ένας αέρας στα μαλλιά σου με

να σας φέρει κοντά κι είναι το άστρο που πάει στο φιλί της ζωής που περνάει από τα δικά της τα νερά. Τότε ο κόσμος θα δεις, τότε ο κόσμος θα δεις πως ανήκει σε σας, σ' αγκαλιάζει κι εσείς

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ιδιαζόντος εφής

Κοινωνικά διαπρεπής, στον πειρασμό επιρρεπής, με σιγουριά ανασφαλής, ένας νορμάλ

0: ψηφής, μάλλον σπουδαίος γόνος, ιδιαζόντος πληκτικός κι ιδιαζόντος μόνος.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Θα σας το τραγουδήσω χαμηλόφωνα σαν ύμνο και το αφιερώνω σε αυτούς που αγαπήθηκαν αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν.

ήξερε αυτή την πόλη, τη γνώριζε από παιδί. Όλοι οι δρόμοι σαν βραχιόλι τον βγάζαν πίσω στην αρχή. Ένα πρωί σαν όλα τ' άλλα βγήκε και άρχισε να τρέχει. Έγινε μια μεγάλη μπάλα, είπε θα τρέξει όσο αντέχει. Και έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε. Έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε.

0: πέρασε από το παλιό σχολείο και από το πρώτο του το σπίτι, όλα σαν άγνωστο βιβλίο. Πρώτη του μέρα στον πλανήτη είχαν κλείσει τις διεξόδους, σκληρά τα πρόσωπα στις πόρτες, σκυλιά φιλούσαν τις εισόδους και στις ταράτσες τους τοξότες. Και έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε. Και έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε.
1: Έμπνευση 107 FM.

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

σκουλικάκια κουρνιάχτου σκέρπετα. Λόφους εφημεριδούλες δούλες, αναμνήσεις ταραντούλες δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια για

Είμαι στα χρόνια του ιού, στην εποχή του ατομισμού, του οχαδερφισμού, στην εποχή του υδροχώου, στο σόου του υλικού, στην ταφή της αθωότητας και του αυθεντικού, στα χρόνια του εαυτού, αυτού καθεαυτού, στην επικράτηση του ατομικού έναντι του ολικού, αιώνας ψυχικής ανέχειας, μηδενισμού, ανθρώποι ψάχνουν στα σκουπίδια, στα χρόνια του ευτελισμού.

0: Μάκη και το Φίσα και το Ζακ, γιατί αυτή η κοινωνία φοβάται και μισεί ότι δεν της μοιάζει, οπότε του σκοτώνει στο ημίφος. Και από τον αναμάρτητο φεύγει ο πρώτος λίθος, κόσμος μαζεύεται και το όπλο εκπυρσοκρότησε, όπως γίνεται συνήθως. Και σκότωσε ένα παιδί, τυχαία, μες στο πλήθος.
1: Στα χρόνια του διαχωρισμού, των μισανθρώπων, στα χρόνια των χαμένων νιάτων, των χαμένων κόπων, ο Θεός ανατινάχθηκε φωνάζοντας.

0: Σ' αφήνω δύο μέτρα να σκεφτείς τη νίκη του επιθέτου επί των ουσιαστικών.
1: Προσωπικά μπαίνω βγαίνω στο καλά, παρατηρώ τη γενιά μου και μένα προσεκτικά. Γνωρίζω πως έχω μερίδιο σε όλα αυτά και ψάχνω τρόπους μουσικά να κάνω τη διαφορά. Γυρεύω το ότι κέρδισα από τα χρόνια που χάλασα. Ψαράς ψυχών δηλώνω σε μολυσμένη θάλασσα. Στην πένα μου η δύναμη να αλλάξει η ιστορία. Με λένε Χρήστο που στα εβραϊκά

0: της ευθύνης, της αγάπης, του φωτός. Γίνε φορέας.
1: Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Δευτέρας. Η ώρα έχει πάει 7 και 5. Έχουμε 4 Μαΐου σήμερα, μην μπερδεύεστε. Τίποτα. Λοιπόν, διαβάζω στοιχεία. Η φετινή Πρωτομαγιά κατατάσσεται στις 4 ψυχρότερες των τελευταίων 135 ετών.
1: Μα είχε χιόνια στην Πάρνηθα.
0: Και η δεύτερη μέρα του Μαΐου ήταν η δεύτερη πιο ψυχρή.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
0: Στο τριήμερο της Πρωτομαγιάς.
1: Πολύ
0: ωραία.
1: Σ' άρεσε.
0: Δηλαδή να έχεις κανονίσει να φύγεις τριήμερο ή να είσαι εδώ. Να έχεις κάνει σχέδια. Και να λες εντάξει, ωραία, λένε πως θα κάνει κρύο. Εντάξει, πόσο κρύο θα κάνει. Και να μην το πιστεύεις μετά αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Αλλά αυτό ήτανε.
0: Εντάξει, αυτό ήτανε, ναι. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Τι γίνεται,
0: καλή εβδομάδα. Όλα καλά. Ναι, χαρά. Εσείς.
1: Να σου πω κάτι.
0: Πες μου.
1: Εδώ δεν ξέρω ποιος μένει στο δεύτερο στην πολυκατοικία μου και με πιάσαν τώρα την ώρα που έμπαινα στο κτίριο να με ρωτήσουν να λύσω ένα έγκλημα. Γιατί είναι μια μηχανή παρατημένη.
0: Τρώμαξα με τη λέξη έγκλημα.
1: Πραγματικά. Θα στα πω σε λίγο.
0: Ωραία, ωραία. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε. Ελευθερία Αρβανιτάκη, θέλω να σε δω. Και σε λίγο βλέπουμε και τον καιρό από σήμερα. Αλλάζει επιτέλους.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, να ρίξω μια ματιά στον καιρό τώρα.
1: Πάλι γιατί με τον καιρό. Αφού αλλάζει από σήμερα. Εδώ πέρα με ποιος ο άνθρωπος απ' έξω να λύσουμε το μυστήριο.
0: Να εξηγήσουμε σε εσάς που ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας. Την ώρα που πάρκαρε η ματούλα και ερχόταν άρον-άρον στο στούντιο, τη σταματάει κάποιος.
1: Δεν φταίνει που έχω αρχίσει. Με σταματάει και μου λέει δουλεύετε εδώ τριγύρω. Όχι, δεν μου αρέσει αυτή η εισαγωγή.
0: Ήταν αστυνομικός.
1: Όχι, ένας άνθρωπος, ήταν κανονικός.
0: Χωρίς στολή.
1: Γιατί αστυνομικοί δεν είναι άνθρωποι.
0: Ας το προσπεράσουμε. Χωρίς στολή.
1: Χωρίς τίποτα.
0: Δεν ήταν
1: δουλεύει.
0: Φύλακας
1: σε μια διπλανή εταιρεία.
0: Ωραία. Και προσπαθεί να καταλάβει.
1: Μου λέει δουλεύετε εδώ γύρω. Αλλά πολύ. Λέω ναι, δουλεύω εδώ γύρω. Λέω, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό γιατί όταν με ρωτάνε και στην πολυκατοικία μένετε εδώ, δεν ξέρω τίποτα να απαντήσω. Είναι σαν να μην μένω εδώ. Λέω ναι, εδώ δουλεύω. Μου λέει αυτή η μηχανή είναι εδώ 2 μήνες. Λέω. Okay. Μου λέει τη βλέπετε. Έχει κουτσουλιές, έχει βρωμιές. Δεν έχει μετακινηθεί το 10%. Μήπως ξέρετε κάτι. Λέω,
0: είχε ύφος πουαρό δηλαδή.
1: Όχι ρε παιδί μου, είχε ύφος γλυκούπουρα πουαρό.
0: Μάλιστα.
1: Λέω δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Και έχω και εκπομπή. Είναι ραδιόφωνα, μου λέει δίπλα.
0: Α, καλά.
1: Λέω, κοιτάξτε, άντε. Δίπλα είναι ραδιόφωνα και δεν ξέρω και ποια
0: δεν
1: είναι αυτή η μηχανή.
0: Δεν ξέρει η γειτονιά μας εδώ.
1: Δηλαδή, πραγματικά είστε και φύλακας. Αλήθεια τώρα.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Τέλος πάντων, μου λέει, τι να συνέβη. Λέω, μπορεί να πέθανε. Και έτσι πάντα φεύγεις από τις κουβέντες.
0: Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε τώρα με αυτή τη γλύκα που μας υποδέχτηκες.
1: Μα τώρα πρωί-πρωί του λέω βιάζομαι, έχω εκπομπή και με ρωτάει και τι έχει συμβεί στη μηχανή του αλλού που είναι 2 μήνες στο ίδιο σημείο.
0: Να σου φτιάξω ένα χαμομήλι. Γιατί σε βλέπω εδώ με τους καφέδες, είσαι τούρμπο. Να πούμε πάντως ότι ο καιρός αλλάζει από σήμερα. Σιγά-σιγά, σταδιακά. Δεν έχουμε τριαντάρια.
1: Ό,τι ξέρατε, ξεχάσετε.
0: Όχι,
1: όχι, θα έχουμε τριαντάρια σύντομα.
0: Ναι, ναι, αλλά όχι σήμερα.
1: Ναι,
0: σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς. Για να καταλάβετε και γύρω στις 3 το μεσημέρι. Μέχρι τις 3 θα έχουμε και λίγη συννεφιά.
1: Ναι, λοιπόν, μην τον ακούτε. Θα σας πω εγώ τι θα συμβεί ακριβώς από σήμερα. Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την άλλη Τετάρτη.
0: Α,
1: όχι αυτή μετάβριο, όχι. Σε 9 μέρες από σήμερα έχει 36 βαθμούς στην Αττική. Τα πεθάνουμε όλοι. Σαν αυτόν με τη μηχανή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ματούλα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Ατελιέ από τον Παπαζό και τον Ακύλα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: μας. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματουλά και τον Δημήτρη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, ήταν ο Νίκος Ξυλούρης με τη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. 7 και 19 η ώρα. Καλή εβδομάδα. Να σταθούμε λίγο στο πρωτοσέλιδο των νέων σήμερα.
1: Ναι.
0: Έχουν τον εξής τίτλο. Καλές συγκοινωνίες. Ραντεβού το 2035.
1: Mm-hmm. Ανακάλυψα την πυρίτιδα και τα νέα.
0: Όχι, σου λένε ότι υπάρχουν σχέδια, αλλά αν θέλετε να τα δείτε σε δράση και αν γίνουν ποτέ, θα γίνουν μετά το 35.
1: Ναι, κοίταξε τώρα, για τα μερικά πράγματα ναι.
0: Έχουν κάποια ερωτήματα πολύ σωστά.
1: Okay.
0: Τι λένε, πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2000 λεωφορείων όμως, όταν σήμερα από το 1540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1000.
1: Σωστό.
0: Ναι. Πώς θα υλοποιηθεί τάχιστα ο εξυγχρονισμός του μετρό όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούριων σειρμών είναι στο περίμενε?
1: Μισό λεπτό, κύριε. Όταν λέμε για προμήθειες και για εξυγχρονισμό και για. Μισό λεπτό.
0: Δηλαδή, για τους 15 καινούριων σειρμούς περιμένουμε ακόμα.
1: Ναι.
0: Πότε θα φτάσουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Καλά, ναι. Από την αρχή της η ερώτηση είναι λάθος. Όταν και αυτό το καλοκαίρι δεν θα υπάρχει κλιματισμός σε 22 τουλάχιστον παλιούς σειρμούς του μετρό.
1: Πάντως, σε αυτό έχει δοθεί χρονοδιάγραμμα. Και σε όλα. Εγώ δεν κάνω Υπουργείο. Άμα ήταν τα ερωτήματα για το Υπουργείο Πολιτισμού, μπορώ να σου απαντήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Για το Υπουργείο Μεταφορών δεν έχω απάντηση.
0: Στατιστικά, από τα χρονοδιαγράμματα που εξαγγέλλονται, πότε βλέπουμε να υλοποιούνται?
1: Δεν ξέρω.
0: Okay. Ούτε κι εγώ, απλά υποψιάζομαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά εσείς που χρησιμοποιείτε τώρα μέσα αυτή, σήμερα και καθημερινά, έχετε μια αίσθηση.
1: Ναι.
0: Έχετε μια αίσθηση της δυσφορίας, τέλος πάντων, που δεν φτιάχνει εδώ και πολλά χρόνια.
1: Κοίταξε, είναι ανυπόφορα τα μέσα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Απλώς κάποιοι που χρησιμοποιούν πολλές συγκοινωνίες σου λένε ότι ναι, κοίταξε, στη γραμμή μου έχει μπει και ένα καινούριο λεωφορείο. Δηλαδή σιγά σιγά δεν είναι όπως πριν. Αυτό που θα αρχίσει να γίνεται πολύ δύσκολο είναι το μετρό, που θα περιμένουμε άλλα 3 χρόνια, νομίζω, το οποίο δεν το γράφει εδώ, αλλά το είχαμε πει και στην εκπομπή πριν από. Υπάρχει μια εξαγγελία ότι για 2 ακόμα καλοκαίρια, ίσως το τρίτο, να έχουμε air condition. Δηλαδή.
0: Τι πιο λογικό είναι τόσο τουρισμό στην Αθήνα.
1: Κοίταξε, αυτό είναι από day one λάθος. Δεν έχει να κάνει με το αν μπορείς on the go να αλλάξεις τους σειρμούς και όλο το μετρό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι ένα τεράστιο δίκτυο, ότι έγινε για πρώτη φορά. Αυτοί που το έφτιαξαν για πρώτη φορά σε αυτή τη χώρα με τους 40 βαθμούς από το Μάιο, αυτοί θέλω να μου πούνε γιατί δεν έβαλαν ποτέ air condition στο μετρό.
0: Πάρω το τηλέφωνο.
1: Καταλάβεις, δηλαδή τώρα.
0: Δεν πειράζει.
1: Εντάξει, okay, εννοείται ότι θα πρέπει να το είχαμε διορθώσει, αλλά από την αρχή, το μετρό είναι από την αρχή λάθος. Νομίζω.
0: Παρ' όλα αυτά έχουν περάσει και 20 χρόνια. Πώς,
1: ναι,
0: 20 κάτι.
1: Παραπάνω.
0: Ίσως. Ναι, νομίζω παραπάνω.
1: Νομίζω ότι θα το συζητήσουμε αυτό.
0: Καλά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Τώρα Νίκος Γιώγαλας, Βασιλική.

0: Καλημέρα Μελωδία με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά.
4: Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Από κάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Πεθάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Uh-huh.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
11: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Να μην ανησυχείς λοιπόν, είμαι πολύ καλά. Στέκομαι καθώς στέκονται τα γάλματα στους κήπους και στις ανοιχτές πλατείες, όταν τα αφήνουν οι αστεί τις νύχτες δίχως έρωτα. Τι τον χρειάζεται τον έρωτα ένα άγαλμα? Χωρίς φιλιά, χωρίς συμπόνια, τι μπορεί να αισθανθεί ένα άγαλμα? Είμαι λοιπόν πολύ καλά. Δες με, αν αμφιβάλλεις. Γράμμα, Σταύρος Βαβούρης.
0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
15: Κάποια Κυριακή.
16: Ποια πόλη?
0: Πάντα έντεχνα.
15: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
0: Πάντα μελωδία.

0: Σάκης Μπουλάς, Τερμίτες, το Φλασάκι, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας μετά από τριήμερο. Γιατί να μην έχουμε έτσι τετραήμερη εβδομάδα,
1: γιατί,
0: δεν μπορώ να καταλάβω,
1: άραγε.
0: Γιατί.
1: Εκλογές έρχονται.
0: Όλο και κάποιος θα το, θα το υποσχεθεί.
1: Θα το υποσχεθεί για να έρθουμε να το ξανασυζητάμε σε 4 χρόνια από σήμερα πάλι.
0: Έρχονται εκλογές, το βλέπεις και εσύ.
1: Νομίζω πως.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Δεν ξέρω κάτι παραπάνω από εσάς, αλλά.
0: Το αισθάνεσαι.
1: Εντάξει. Νομοτελειακό είναι. Κάποια στιγμή θα έρθουν οι εκλογές.
0: Καλά, αυτό είναι μόνο.
1: Αυτό λέμε από τώρα για να πούμε ότι εμείς όμως τα ξέραμε.
0: Α, το είπαμε πριν, σας το είχαμε πει. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη. Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά. Σε σημάδια που δείχνουν ότι η ενήλικη ζωή μας είναι καλή στα αλήθεια.
1: Στην πραγματικότητα, εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι οι μεγαλύτερες πολυτέλειες κατακτήσεις της ζωής.
0: Ωραία, συμφωνώ, πάμε.
1: Λοιπόν, πρώτον, το να ζεις 10 λεπτά, το να μένεις 10 λεπτά από τη δουλειά είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Είναι όχι απλά πολυτέλεια, είναι θείο δώρο.
1: Αυτές θεωρώ ότι είναι πολυτέλειες της ζωής. Λοιπόν, το να ζεις 5 λεπτά μακριά από γυμναστήριο. Να μην πρέπει να μπει στα μάξι, λέω εγώ τώρα που μένω δίπλα.
0: Πραγματικά, δηλαδή,

0: το κινητό.
1: Εσύ μέχρι στιγμή έχει και τα δύο. Ναι. Τα δύο.
0: Να έχει ήσυχου γείτονε. Τέλειο, ενώ το.
1: Για τρία στα τρία.
0: Γιατί αυτό είναι μια τύχη. Αν αγοράσει σπίτι, οι γείτονε είναι λότο.
1: Θείο δώρο και αυτό. Ναι. Πάμε. Επόμενο.
0: Λοιπόν,
1: το επόμενο είναι καλά, τέλειο.
0: Ναι. Να, έχεις, να σου μένουν κάποια χρήματα στο τέλο του μήνα, τα οποία θα μπορεί κάπου να τα επενδύσει ή να τα αποθηκεύει. Όπω λέγονται, να τα
1: αποταμιεύει. Ούτε καν το ρήμα δεν ξέρω.
0: Ναι, ούτε το ρήμα δεν ξέρω. Λοιπόν. Ποιο τέλο του μήνα να υπάρχουν χρήματα, τι λέει ο κύριο εδώ.
1: Ναι, ναι, ρε παιδί μου, 20 Μαΐου. Να σου έχουν μείνει κάποια χρήματα και να λες, ωραία, αυτό δεν τα χαλάω.
0: Είναι 4 Μαΐου και δεν μου έχουν μείνει χρήματα.
1: Αυτό λέω.
0: Λοιπόν, το να έχεις ησυχία στο σπίτι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση.
1: Δεν είναι μια γαλήνια οικογενειακή ατμόσφαιρα. Με μικρές εντάσεις, αλλά μέχρι εκεί.
0: Για πες το 6 που με αφορά λίγο περισσότερο.
1: Να πίνεις καφέ χωρίς άγχος.
0: Δηλαδή.
1: Χωρίς να βιάζεσαι. Χωρίς.
0: Ράσινγκ. Να μην. Ναι. Να μην. Χωρίς να είναι. Με την ψυχή στο στόμα που λέμε εμείς.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Πόσα έχουμε μέχρι στιγμής?
0: 6. Έχουμε μέχρι το 15.
1: Πάμε στο 7.
0: Πάμε στο 7 και μετά έχει break. Έχει break.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Να κοιμάσαι με καθαρή συνείδηση.
0: Ναι, α, το στο 7 ήμασταν, έτσι. Ναι. Εγώ είχα πάει στο 8. Που λέει. Να μπορείς να γελάς. Με τους ανθρώπους.
1: Μεγάλη πολυτέλεια.
0: Σου.
1: Συζητάμε πολυτέλειες της ενήλικης ζωής. Θα πούμε και περισσότερες μετά.
0: Γιατί οι μεγάλες, οι σοβαρές πολυτέλειες δεν είναι μόνο τα χρήματα. Είναι
1: όχι,
0: να έχεις αυτά τα πράγματα.
1: Ή να έχεις χρήματα για να αγοράσεις αυτά τα πράγματα. Γιατί και αυτά αγοράζονται, ξέρεις.
0: Σωστό.
1: Θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, Ιουλία Καραπατάκη, Τα Κούνια για Καρφιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Όσο πολύ σ' αγάπησα, αγάπη, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης μαζί σας. Με αφορμή την Νατάσα Μπουφίλη που μόλις ακούσαμε, να πούμε ότι μεθαύριο Τετάρτη κυκλοφορεί στο YouTube και σε ψηφιακές πλατφόρμες το άλμπουμ, γιατί έγινε άλμπουμ πια, η κασέτα του Μελωδία για τον Μίκη Θεοδωράκη με την Νατάσα Μπουφίλη.
1: Γιατί αυτή η παράσταση που είχαμε φτιάξει, την ηχογραφήσαμε,
0: ναι,
1: ένα βράδυ.
0: Και τη βιντεοσκοπήσαμε. Άρα λοιπόν στο YouTube θα έχετε την ευκαιρία να δείτε όλη τη συναυλία, όλη την παράσταση. Γιατί περί παράστασης πρόκειται.
1: Αριστούργημα.
0: Αριστούργημα στην κυριολεξία. Θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, είχαμε μείνει σε μία λίστα.
1: Α, είχαμε μείνει στη λίστα με τις πολυτέλειες της ζωής.
0: Βρήκαμε με τις πολυτέλειες της ενήλικης ζωής.
1: Ναι. Τι σημαίνει πραγματικά πολυτέλεια? Τι είναι αυτό που σου κερδίζει ποιότητα, ναι, σου εξασφαλίζει ποιότητα στη ζωή? Έτσι. Το να μένεις κοντά στη δουλειά, κοντά στο γυμναστήριό σου, να γελάς με τους δικούς σου ανθρώπους, να έχεις ήσυχους γείτονες.
0: Να έχεις ηρεμία στο σπίτι.
1: Το να πίνεις καφέ χωρίς να είσαι με το ένα πόδι στο τρέξιμο.
0: Να σου περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα και να τα αποταμιεύεις κιόλας.
1: Αλλά αυτό δεν το βάζω καν. Εγώ δεν βλέπω το προσπερνάω. Οπότε, λοιπόν, πού είχαμε μείνει?
0: Πάμε στο νούμερο 9.
1: Το να ταξιδεύεις, να κάνεις ένα ταξίδι το χρόνο. Για μένα αυτό είναι και λίγο πιο ψηλά, αν υπάρχει μια έτσι ιεραρχία στο πώς τα έχουν βάλει εδώ.
0: Εξωτερικό μιλάμε.
1: Και εξωτερικό. Ένα ταξίδι το χρόνο.
0: Να ξυπνάς χωρίς πριν το ξυπνητήρι. Αυτό πώς σου φαίνεται?
1: Αυτό μου φαίνεται και λίγο άγχος. Δεν μου φαίνεται ότι, είναι, ότι έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
0: Όχι, ίσα που το σώμα σου συντονίζεται με το ξημέρωμα και κάπως το απολαμβάνεις. Λέμε τώρα. Ακούγεται ούτε.
1: Λάθος είναι αυτό. Μόνο από
0: εκεί άλλε ξυπνάς.
1: Να βγει, παρακαλώ, αυτό από τη λίστα μου. Άλλο.
0: Να έχεις ένα σώμα, ένα κορμί που δεν πονάει σήμερα. Πολύ σημαντικό.
1: Γυρατιά, σταμάτα.
0: Αυτό που... Να έχεις το δικό σου χρόνο.
1: Οπαλάκια που σηκώνεις από την καρέκλα και λες οπαλάκια.
0: Να έχεις το δικό σου χρόνο τα Σαββατοκύριακα.
1: Ναι.
0: Να έχεις δικό σου χρόνο, δικό σου εντελώς. Και να λες.
1: Αυτό
0: άλλη
1: είναι.
0: Μία,
1: ας πάμε στο 13.
0: Πολυτέλεια, να λες όχι χωρίς ενοχές. Πόσο εύκολο είναι αυτό?
1: Εκπαίδευση. Πολύ μεγάλη εκπαίδευση θέλει.
0: Θέλει όντως εκπαίδευση αυτό.
1: Επίσης το 14.
0: Τι, για πες.
1: Να μην
0: χρειάζεσαι.
1: Χρειάζεται να τσεκάρεις το λογαριασμό σου πριν κάνεις μικρές αγορές. Πριν θες να πάρεις κάτι, λες, όχι, να δω λίγο το υπόλοιπο. Αυτό είναι ένα τρομερό άγχος στη ζωή, να το έχεις λύσει αυτό. Να ξέρεις ότι πάντα υπάρχει κάτι υπόλοιπο. Και
0: το τελευταίο, η τελευταία πολυτέλεια της ενήλικης ζωής.
1: Να νιώθεις ήρεμος για αυτό που θα έρθει.
0: Δεν το έχει γράψει η Έλληνας αυτή τη λίστα με τις συμβουλές.
1: Ξέρω και μερικούς Έλληνες τέτοιους πάντως.
0: Πού τους έχεις γνωρίσει?
1: Τους βλέπω στις πορτοκαλί σελίδες, ναι, δισεκατομμυριούχοι. Στις οικονομικές πορτοκαλί σελίδες των εφημερίδων.
0: 8 παρά 14 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Δευτέρας. Συνεχίζουμε τώρα με τη Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι. Σε λίγο σας έχουμε και χρηματοκιβώτιο, διότι έχουμε νέο ποσό μεγαλύτερο. Είχαμε διπλό jackpot.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Πραγματικά, γιατί δεν έχετε το νου σας, γιατί δεν απαντάτε στις κλήσεις?

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πάμε τώρα στο χρηματοκιβώτιο, διότι είχαμε εξελίξεις. Την προηγούμενη Πέμπτη, που είχαμε τη μεγάλη κλήρωση, δεν βρέθηκε ξανά τυχερός η τυχερή.
2: Άρα λοιπόν έχουμε διπλό jackpot. Μα τι κάνετε τις Πέμπτες και τις Παρασκευές?
1: Δεν έχετε το νου σας.
2: Όταν έχετε, έχετε λάβει μέρος, θα αρχίζω να παίρνω τηλέφωνο και να απειλώ. Πάρτε τα λεφτά.
1: Είναι όντως, δηλαδή στέλνεις το μήνυμα, λαμβάνεις μέρος στην κλήρωση, σε αναδεικνύει η κλήρωση και μετά το έχεις ξεχάσει. Δεν μπορείς να απαντήσεις την κλήση. Είναι ένα θέμα. Πρέπει να έχετε το νου σας. Από τις 4 έως τις 5 την ημέρα της κλήρωσης έχουμε το νου μας. Η επόμενη κλήρωση θα γίνει στις 8 Μαΐου, που είναι Παρασκευή, σωστά? Ωραία.
2: Τώρα αυτή την Παρασκευή, Παρασκευή δεν είναι.
1: Που μας έρχεται, ναι. Λίγο τις 4 το απόγευμα. Μέχρι τότε στέλνουμε το μήνυμά μας στο 19600 γράφοντας WIN και περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήσου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και δεν έχουμε πει ακόμα το νέο ποσό, Ματούλα. Είναι 12.808 ευρώ.
2: Πόσο?
1: Μεγάλο.
2: Πάμε λίγο.
1: 12.808 ευρώ. Αν θέλετε λοιπόν και εσείς να τα κερδίσετε τα χρήματα αυτά, στέλνετε το μήνυμά σας. Να θυμίσουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση και έχουμε το νου μας την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα που θα γίνει η κλήρωση, να απαντήσουμε
2: έχουμε
1: στην κλήρωση.
2: Έχουμε το νου μας όμως, έτσι.
1: Μόλις μας τηλεφωνήσει.
2: Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχουμε δώσει ποτέ.
1: Αν μας τηλεφωνήσει η Μέρη, απαντάμε στα 5 χτυπήματα του τηλεφώνου και λέμε: Μέρη, αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 12.808 ευρώ και αυτό είναι όλο. Και καλή επιτυχία.
2: Άντε,
1: συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με την Νατάσα Θεοδωρίδου και τη συμμετοχή της στο άλμπουμ, στο soundtrack της ταινίας Πολίτικη Κουζίνα. Τεράστια επιτυχία. Στα λιμάνια άναψαν φωτιές.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Δευτέρα, 4 Μαΐου σήμερα.
1: Μαζί μα έχουμε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωτοαερού στην Τεχνόπολη, στην Αθήνα, στο κέντρο και άναψαν τα πρώτα φώτα τη πόλη. Έχουν ετοιμάσει πολύ ωραία εργαστήρια, παιδικά και δράσει για όλε τι ηλικίε. Για να μάθετε πώ γεννήθηκε ενέργεια στην πόλη μα, στο gasmuseum.gr θα ενημερωθείτε για όλε τι διαθέσιμε δράσει και ηλικίε.
0: Επίση, να πούμε ότι μαζί μα έχουμε και σήμερα την Cosmote Telecom, που είναι ο αποκλειστικό χορηγό τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ στις 9 Μαΐου.
1: Παρεμπιπτόντως πέρασε από το ΟΑΚΑ και το ετοιμάζουν.
0: Ναι, θα γίνει
1: δηλαδή, όχι, το ετοιμάζουν μια εβδομάδα πριν. Είναι τρομερή παραγωγή. Τρομερή παραγωγή.
0: Όχι, τι έχετε να ζήσετε εσείς εκεί. Εσείς που έχετε ήδη το στήριό σας, μην ξεχάσετε να περάσετε από το booth της Cosmote Telecom στο ΟΑΚΑ. Θα σας περιμένουν εκεί happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας. Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.808 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
4: Διπλό jackpot.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε Δεΐμα Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα Δεΐμα Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Το Kids Radio παρουσιάζει την πρώτη του θεατρική παράσταση. Μια κουταλιά σαν αγκαλιά στο σινεμά Αθήνεων το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Μαΐου.
11: Πήραμε τα αγαπημένα κουζινοτράγουδα, βάλαμε την Kids Radio μπάντα επί σκηνής και φτιάξαμε ένα θεατρικό έργο γεμάτο χιούμορ και φαντασία. Τι συμβαίνει όταν η κουζίνα γεμίζει μουσική και μια κουταλιά γίνεται η πιο ζεστή αγκαλιά?
12: Μια παιδική παράσταση που αναδεικνύει τη σημασία της αγάπης και της νοστιμιάς. Για λίγες παραστάσεις μόνο στο ανακοινισμένο σινεμά Αθήνεων.
13: Κλείστε τη θέση σας τώρα στο kidsradio.com.
14: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
14: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
17: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
18: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καλά.
19: Η ώρα είναι 8.
20: SMK Group.
21: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
20: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
21: λειτουργικότητας και αισθητικής.
20: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
21: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
20: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματα. καταστήματά μας.
21: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
20: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
21: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
20: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
21: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
20: SMK Group. Το μέλλον.
0: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
1: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, καλή εβδομάδα, 8 και 4 η ώρα. Ενοχλείστε κι εσείς από τα διάφορα κινητά που ξεφυτρώνουν μπροστά σας όταν είστε σε μια συναυλία? Ή είστε κι εσείς από αυτούς που κρατούν το κινητό?
1: Μα ποιος δεν κρατά κινητό, έστω και σε μια στιγμή, σε μια συναυλία?
0: Εγώ.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή βγάζεις κι εσύ κάτι. Δεν υπάρχει κανείς που δεν βγάζει κάτι λίγο. Παρ' όλα αυτά, ακόμα κι αν είσαι αυτός που θα βγάλει μία φορά το κινητό του, δεν είσαι αυτός που καταγράφει τα πάντα, που βγάζει όλα τα τραγούδια, που ανεβάζει 100 stories, δεν μπορεί να μην ενοχλείσαι από αυτό που συμβαίνει πια στις συναυλίες, γιατί έχει μετατοπιστεί το ενδιαφέρον. Ενδιαφέρεσαι μόνο να την καταγράψεις, αλλά όχι να τη ζήσεις.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουμε εκπαιδευτεί στο απλά να καταγράφουμε. Ή να μοιραζόμαστε αυτό που ζούμε με ανθρώπους που δεν είναι δίπλα μας, οπότε στέλνεις το βίντεο εκεί που θέλεις. Ή θες να το αποθηκεύεις. Ή είναι μια αυτόματη κίνηση. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, όλο και περισσότεροι νέοι, τι λένε τώρα, θέλω να πηγαίνω σε συναυλίες που δεν επιτρέπονται τα κινητά. Υπάρχουν τέτοιες συναυλίες, όχι εδώ ακόμα.
1: Υπάρχουν τέτοιοι νέοι καταρχάς.
0: Ναι, υπάρχουν τέτοιοι.
1: Ποιοι είναι αυτοί οι νέοι που θέλουν να πηγαίνουν κάπου που δεν καταγράφονται, που δεν χρησιμοποιούν κινητά?
0: Διαβάζουμε εξελίξεις τώρα στο Rolling Stone.
1: Αλήθεια είναι, το έχω δει και σε άλλα ξένα δημοσιεύματα. Είναι αρκετά συχνό πια. Οι phone free events, τέλος πάντων, χωρίς
0: κινητό. Συναυλία χωρίς κινητό. Ναι. Υπάρχει ένα κίνημα κατά κάποιον τρόπο.
1: Ακριβώς έτσι είναι.
0: Που προμοτάρει αυτή τη νέα τάση. Δηλαδή να βλέπεις μια συναυλία και να μην χρειάζεται να έχεις ένα κινητό να την καταγράφεις. Να ζεις τη στιγμή. Αυτό είναι το θέμα. Σε μια αναλογική. Ζώντας ξανά μια αναλογική εποχή.
1: Κοίταξε αυτό.
0: Ακόμα
1: είναι...
0: και σε αυτό.
1: Ναι. Θα βρεις και πολλούς καλλιτέχνες να σου πούνε ότι ξέρεις τι, κουράστηκα. Να με καταγράφουν συνέχεια, να μην ξεστοζούμε, να υπάρχει πάντα ένα κινητό ανάμεσα σε εκείνους και τον κόσμο. Από την άλλη, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο πια για τους καλλιτέχνες η αναπαραγωγή. Δεν ξέρω αν χωρίς αναπαραγωγή θα τους αρέσει και πάρα πολύ. Δηλαδή έχουμε πέσει σε αυτή την παγίδα.
0: Εξαρτάται σε ποιο στάδιο είναι ο καλλιτέχνης, σε ποιο στάδιο της καριέρας του. Ας πούμε, η Τσανακλίδου, όπως πολύ σωστά μας γράφει η Φιλμασιάνα, δεν επιτρέπει στην κινητά. Λέει, παρακαλεί, λέει, σας παρακαλώ, αφήστε τα κινητά στην άκρη. Κάνει και κάποιο αστείο ότι δεν θέλει να βλέπει κτλ. Οπότε, ναι, σιγά-σιγά, αν το ζητήσει ένα καλλιτέχνης πάντως, νομίζω ότι κάποιοι θα το σεβαστούν.
1: Βέβαια.
0: Το ζητούμενο είναι, μάλλον το θέμα είναι ότι και πολλοί νέοι το ζητούν από μόνοι τους πια. Θέλουν να ζήσουν ξανά αυτή την εποχή που δεν χρειάζεται να καταγράφεις τα πάντα.
1: Και που δεν ξέρεις πού να βάλεις το κινητό σου, ρε παιδί. Θέλεις να έχεις τα χέρια σου ελεύθερα, θέλεις να χορέψεις, θέλεις να το ζήσεις. Αμάν πια με τα τηλέφωνα.
0: Οι μισοί ερωτήθηκαν κάποιοι Gen Z και Millennials. Παιδιά δηλαδή από 20 κάτι μέχρι 30 κάτι ετών. Ρωτήθηκαν σε κάποιες έρευνες και είπαν ότι θέλουν πλέον να βλέπουν συναυλίες που δεν είναι και τόσο, πώς να το πούμε, performative. Δηλαδή αυτές οι συναυλίες που έχουν δημιουργηθεί για να γράφονται ωραία στο κινητό.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν και τέτοια show.
1: Όλα τα show είναι φτιαγμένα για να είναι η τηλεοπτική τους απεικόνιση.
0: Να γράφουν πιο ωραία από ό,τι είναι στην πράξη.
1: Ναι.
0: Οπότε ζητούν ένα μεγαλύτερο αυθορμητισμό και μεγαλύτερη αξία στο δε και τώρα.
1: Αυτό που έλεγε η Νατάσα προχθές στα MTV Unplugged. Που λέγαμε τις προάλλες. Τώρα τι να καταγράψεις. Δηλαδή ήταν τελείως γυμνά σοου. Τότε ήταν αλλιώς. Ήθελες απλώς τη μουσική να επικοινωνήσεις.
0: Η Ματούλα αναφέρεται στην Νατάσα Μποφίλιο. Απλά το είπα έτσι. Επειδή λες για την Νατάσα. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε. Για να σε εκδικηθώ, είναι πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. 8 και 8 η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 8 και 16 πάει η ώρα. Πάμε τώρα στα διεθνή.
1: Στην παράσταση.
0: Πάμε στον πόλεμο με το Ιράν και πάμε στον Ντόναλντ Τραμπ. Να δούμε τι εξελίξεις έχουμε σήμερα. Τι ανακοίνωσε πάλι.
1: Τώρα έφυγαλε μια φωτογραφία. Καλά, είναι σε διαρκείς διαπραγματεύσεις. Προσπαθούν να απεγκλωβιστούν όλα αυτά
0: τα πλοία
1: που είναι στον κόλπο, τα οποία άκουγα ότι είναι πάνω από 900 αυτή τη στιγμή. Αλλά ο ίδιος με τη γνωστή έτσι, ρητορική του ανέβασε τώρα κάτι κάρτες Uno. Το ξέρεις το παιχνίδι, το Uno?
0: Το ξέρω, ναι.
1: Το μπλε, κόκκινο, ένα, δύο, τρία. Το κίτρινο, πράσινο κτλ. Λοιπόν, τώρα κρατώντας μερικές κάρτες Uno στα χέρια του και χαμογελώντας, με αυτό το πολύ σαγηνευτικό χαμόγελο που έχει, ανέβασε μια ανάρτηση που γράφει I have all the cards. Εγώ κρατάω όλα τα χαρτιά.
0: Κάνει μάνα.
1: Θέλω να του πω βέβαια, επειδή δεν ξέρει μπιρίμπα, ο Ντόναλντ Τραμπ να έρθει εδώ στα.
0: Ότι πρέπει να τα ρίξει τα χαρτιά
1: λοιπόν,
0: κάτω.
1: Πρώτον, ότι πρέπει να τα ρίξει. Και δεύτερον, ότι καμιά φορά, αν έχει και πέντε μπαλαντέρ, δεν είναι καλό.
0: Πολύ σωστά. Καλά τα λες. Βέβαια, δεν παίζει μπιρίμπα.
1: Δεν φτάνει να έχει όλα τα καλά χαρτιά. Πρέπει να ξέρει και να παίζει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Πάντως αυτό είναι το, μήνυμα.
0: Πόση μεγάλη σημασία πάντως δίνει στην εικόνα του, σε αυτά τα μηνύματα που στέλνει μέσα από φωτογραφίες, από AI.
1: Δεν μπορώ πραγματικά.
0: Θεωρεί δηλαδή ότι αυτές οι φωτογραφίες θα κάνουν δουλειά.
1: Ούτε στο
0: για
1: πρώτο.
0: Για να φτιάξουν το προφίλ του μέσα στη χώρα.
1: Τρίμηνο της εγκυμοσύνης, δεν ήμουν έτσι. Τέτοια ναυτία. Έλα, σε παρακαλώ.
0: Μάλιστα, καταλάβαμε, Ματούλα. Ήσουν πολύ γλαφυρή. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Ορφέας Περίδης και Κάτι μου κρύβεις. Το πρωινό της Δευτέρας, 8 και 17.

0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Δευτέρας, 8 και 21 πάει η ώρα. Πάμε τώρα στα χόμπι των νέων. Mm-hmm. Πάντα είναι ένα προσφυλές θέμα. Ναι. Γιατί ασχολούνται οι νέοι που
1: νέοι
0: το πάνε.
1: Από 16 έως 29 ετών.
0: Πού πάει ο κόσμος μας, ναι, για λέγε.
1: Θέλεις να μάθεις που πάει ο κόσμος μας.
0: Έτσι, μια λεπτομέρεια να φωτίσουμε.
1: Υπάρχει, λέει, ένα έτσι πολύ ταχύτατα αναπτυσσόμενο χόμπι των νέων, σύμφωνα με νέα έρευνα στη Βρετανία, βέβαια. Δεν το έχω πάρει χαμπάρι ακόμα να συμβαίνει στην Ελλάδα. Και ποιο είναι αυτό το χόμπι, ξέρεις? Το bird watching.
0: Αυτό είναι παλιό. Το κάνουν συνήθως ηλικιωμένοι στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Εννοείται είναι παλιό. Δεν είναι.
0: Δηλαδή,
1: οι άνθρωποι που κάθονται.
0: Να μελετάς.
1: Και με ρεμβάζουν λίγο παρατηρώντας τα πουλιά. Να. Την κίνησή τους, το πώς επικοινωνούν, πώς αναζητούν τροφή. Αλλά κάθε
0: πώς
1: μια. Ναι, πώς τραγουδούν, πώς συνευρίσκονται, τέλος πάντων.
0: Α, συνευρίσκονται.
1: Καλά, δεν.
0: Και αυτό θα παρατηρήσει, δηλαδή.
1: Και τα γυαλιά, αλλά και τα.
0: Και
1: τα γυαλιά.
0: Και
1: τα πουλιά, ο πελαργός τα φέρνει και στα πουλιά.
0: Αυτό να αποφύγουμε.
1: Λοιπόν,
0: είναι και η λέξη περιεργία.
1: Τέλος πάντων, ναι. Το bird watching, λοιπόν, υπάρχουν νέοι που πηγαίνουν και ασχολούνται τακτικά με την παρατήρηση των πουλιών. Αν και στην ηλικία
0: τους.
1: Στην ηλικία τους θα έπρεπε να παρατηρούν άλλα πράγματα.
0: Άρα να.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, από 16 μέχρι 26, φαντάζεσαι τον εαυτό σου, θυμάσαι λίγο 16 με 26 πως ήσουν. Αλήθεια, υπάρχουν παιδιά 16-26 που αντί να βλέπουν άλλα. Πάνε και στα βουνά και παρατηρούν, κάνουν bird watching.
0: Στα αγγλικά δεν υπάρχει αυτή η σύνδεση μεταξύ των λέξεων.
1: Ναι, αυτό δεν υπάρχει, δεν είναι bird στα πουλιά. Στα. Τέλος πάντων, όλο λάθος τώρα.
0: Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας, άστο.
1: Ναι, έτσι όπως πας θα το δεις και το πουλάκι.
0: Που λέει, ο Βέγκος, μεγάλος.
1: Τεράστια ατάκα, τεράστια.
0: Το θέμα μας δεν είναι αυτό.
1: Ναι, πώς φτάσαμε πάλι σε αυτά τα πουλιά, ναι.
0: Ότι οι νέοι τι λένε ουσιαστικά όταν παρατηρούν πουλιά, είναι μια στιγμή ηρεμίας. Δηλαδή. Να το αφήσουμε το θέμα, τι λες. Καταλάβατε λίγο τι θέλω.
1: Εγώ γιατί το έσωσα αυτό το θέμα για να το πούμε στην εκπομπή, γιατί βγάζω τα μάτια μου μόνη μου. Λοιπόν, παρατηρώ, λέει, ναι, είναι η άνοδος τους millennials, φτάνει το 21%, αλλά και άλλες γενιές, λέει.
0: Ναι. Είναι ένα σπόρο αυτό. Κάποιοι στη Μεγάλη Βρετανία, για να αλλάξουμε θέμα.
1: Δεν πα να δει κανένα bird watching.
0: Παρατηρούν τρένα. Το train spotting, την ταινία, τη θυμάσαι.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Ας το αφήσουμε εδώ. Ναι. Καταλάβατε τι θέλουμε να πούμε.
1: Τέλος πάντων, υπάρχει μια αύξηση στη Βρετανία με τους ανθρώπους που πάνε και παρατηρούν πουλιά.
0: Υπάρχει μια αύξηση στην αναλογική ζωή.
1: Αναλογική ζωή είναι το πουλί.
0: Θέλω να βλέπεις πτηνά. Θες να πούμε τη λέξη πτηνό, για να μην μπερδευόμαστε. Συνεχίζουμε με Μαρίζα Ρίζου, η σωτηρία της ψυχής. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 8 και 28 πάει η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας από σήμερα έχουμε και την μαρμελάδα Ταμαρίν. Είναι μία μαρμελάδα που μας βοηθά στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας και μάλιστα ποτέ μία απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική όσο η Ταμαρίν. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Πολύ ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
0: Βεβαίως.
1: Πού είναι το φυσικό αέριο μου?
0: Εδώ είναι το φυσικό αέριο σου.
1: Μάλιστα, μισό λεπτάκι. Κάθε γενιά για να προχωρήσει μπροστά χρειάζεται ενέργεια και αυτή μας προσφέρει εδώ και 169 χρόνια το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θα μάθουμε τα πάντα για αυτό το ταξίδι στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου. Θα μπείτε στο gasmuseum.gr και θα ενημερωθείτε για όλες τις διαθέσιμες δράσεις, για ό,τι έχουν ετοιμάσει, για όλες τις ηλικίες και τις ημερομηνίες.
0: Και ερχόμαστε σε λίγο εμείς εντωμεταξύ με το παιχνίδι μας Ακούμε Φωνές. Μπείτε στο site μας και την εφαρμογή μας. Ακούστε το μοντάζ που έχουμε φτιάξει και μετά δηλώσει συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα. Ένας τυχερός που θα βρει τις υπόλοιπες φωνές που έχουν μείνει θα κερδίσει 500 ευρώ σε δωροεπιταγή.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 12.808 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
3: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Ο Μελωδία παρουσιάζει
6: Αστόρια, η νέα παραγωγή του Θεάτρου Παλά.

Ιταλίας, είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
4: οχ,
3: οπς, άουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Ύστερα έρχονται και σου λένε «Τα χρόνια έφυγαν». Αλλά εγώ θέλω να μου απαριθμίσετε και εκείνα που έφυγαν μαζί με τα χρόνια. Αυτό, ποιος θα τα αντέξει? Ιστορίες, Τάσος Λιβαδίτης.
7: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Ήταν ο Λάμπρος Βασιλείου. Νέα φωνή, 9 παρά 20 η ώρα. Στο πρωινό τη Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 4 Μαΐου, ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Εξηγούμε για τους καινούριους. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Εσείς έχετε βρει ήδη τις 3. Ψάχνουμε τις άλλες 2. Αν τις βρείτε και μας πείτε και τις 2 σωστές, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή.
1: Αν τις βρείτε.
0: Ματούλα, έτσι έλεγες και για τις προηγούμενες φωνές.
1: Εντάξει,
0: Μα αυτό έλεγες, επέμενες.
1: Μα δεν είμαι εγώ το πρόβλημα. Είναι ότι δεν το βρίσκει ο άνθρωπος. Συντρίβεται ο ένας με τον άλλον εδώ.
0: Και πώς βρέθηκαν οι 3 φωνές.
1: Αυτό το
0: παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε τώρα με την φίλη μας την Μαριέτα.
2: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8:30.
1: Τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά, εσείς?
0: Καλά, Μαριέτα, από την υποδοχή σου φανταζόμαστε έχουμε ξαναπαίξει. Αυτό εικάζουμε.
3: Έχουμε ξαναπαίξει, έχουμε κερδίσει και 2 φορές.
0: Α, έχεις κερδίσει και 2 φορές, ε?
1: Α,
3: ναι, ναι.
0: Εδώ βλέπουμε ότι συγκροτείται πυρήνας δυνατών παικτών στο παιχνίδι μας.
3: Ναι, αυτό παρατήρησα κι εγώ.
0: Συνεχίζουμε, Μαριέτα.
3: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
3: Για να τα ακούσουμε.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Πάντα
2: μελωδία.
0: Μαριέτα, θυμάσαι τις φωνές που έχουμε βρει?
3: Ναι, βρήκαμε τη Μαρία Παπαγεωργίου.
1: Σωστό.
3: Το Γιάννη Χαρούλη.
0: Σωστό.
3: Και την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Πολύ καλή.
0: Πολύ καλή ακροάτρια.
3: Ναι.
0: Δυνατή. Λοιπόν,
3: ναι.
0: Μαριέτα, πάμε στις άλλες 2 φωνές που ψάχνουμε. Ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα και ποια φωνή λέει μελώδια?
3: Είναι 2 αντρικές,
0: Ναι, ναι.
3: Οπότε θα πω το Ζουγανέλη και τον Απόστολο Γλέτσο.
0: Γιάννη Ζουγανέλη και Απόστολο Γλέτσο. Ματούλα το μηχάνημα, παρακαλώ.
1: Δριν, δριν, δριν, δριν, δριν.
0: Μαριέτα.
3: Λάθος.
0: Σε περιμένουμε όμως να παίξεις ξανά μαζί μας.
1: Όποτε θες.
3: Οπωσδήποτε, ευχαριστώ.
1: Γεια σου, καλημέρα. Κορίτσι, καλημέρα.
3: Γεια σας.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Δεν βρέθηκαν ούτε σήμερα οι φωνές. 500 ευρώ σας περιμένουν. Αν βρείτε, αν καταλάβετε ποιες φωνές λένε τη λέξη έντεχνα. Με αυτό το χρωματισμό κιόλας και μελόδ. Καλή επιτυχία.
1: Ωραία.
0: Τι θες?
1: Καλή επιτυχία.
0: Τελεία.
1: Να έχετε.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Βίκυ Μοσχολιού. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Και σιγοτραγουδώ.
0: Ναι, τώρα που λες να σιγοτραγουδάμε, να συνεχίσουμε και αυτό που λέγαμε λίγο πριν για τα πουλιά του bird watching.
1: Αν θέλεις να συνεχίσουμε να λέμε.
0: Δεν θέλω,
1: για τα πουλιά.
0: Αλλά υπάρχει μια λεπτομέρεια που με ενδιαφέρει. Μια σημαντική λεπτομέρεια.
1: Βεβαίως.
0: Για το πώς η Gen Z
1: βρίσκει με το bird watching.
0: Αυτό, ναι, ένα νέο χόμπι. Συνεχίζουμε.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μιλούσαμε λοιπόν και λίγο πριν για τους νέους που, σύμφωνα με έρευνες στο εξωτερικό, αλλά δεν αποκλείται όλες αυτές τις μόδες να έρθουν και εδώ. Οι νέοι λοιπόν, αναζητώντας αυτές τις χαρές της αναλογικής ζωής, αποφασίζουν να αφιερώσουν χρόνο στο να παρατηρούν πτηνά.
1: Ναι.
0: Καλύτερη λέξη τώρα.
1: Ναι.
0: Πτηνά.
1: Πτηνά, ξεπτηνά.
0: Bird watching λέγεται αυτό.
1: Λέγεται bird watching.
0: Είναι,
1: κοίταξε, παλιά ήταν των πιο ηλικιωμένων ανθρώπων που είχαν χρόνο, δεν είχαν δουλειές, δεν είχαν τρεξίματα και απολάμβαναν το να βλέπουν πάνω από ένα λόφο τα πουλιά να πετάνε.
0: Νομίζω ότι μελετούσαν κιόλας, δηλαδή κάποιοι κρατούσαν και σημειώσεις, ξεχώριζαν φυλές.
1: Γενικά,
0: ναι.
1: Όταν παρατηρείς πουλιά μπορείς να κρατάς σημειώσεις.
0: Πτηνά, είπαμε, κυρία μου. Πτηνά.
1: Αλλά να σου πω κάτι, παρατηρώντας πουλιά να κρατάς σημειώσεις.
0: Πτηνά, είπαμε.
1: Μου έρχεται μια άλλη πράξη στο μυαλό, κρατώντας σημειώσεις και... Λοιπόν.
0: Σχολή καλών τεχνών, τι.
1: Ναι.
0: Το κελαίδισμα των πουλιών όμως, προσέξτε τώρα αυτή τη λεπτομέρεια, αυτό ήθελα
1: αυτό.
0: Να μοιραστούμε. Μπορεί να αυξήσει τη σεροτονίνη,
1: ναι.
0: Που είναι η ορμόνη της ευτυχίας, ε?
1: Ναι.
0: Τι γίνεται εδώ, τι λένε οι ειδικοί? Ότι τον ακούς, λέει, το κελαίδισμα των πουλιών, ειδικά κατά την ώρα του ξημερώματος,
1: ναι.
0: Όταν είναι πιο έντονο και όμορφο, μπορεί να αυξήσει τη σεροτονίνη και να μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα. Του ξημερώματος.
1: Δεν τα πρωινά πουλιά αυτά.
0: Τι να είπαμε, κυρία μου.
1: Early birds, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Και εμείς early birds είμαστε λόγω εκπομπή.
0: Για χιλιετίες οι άνθρωποι εξελίσσονταν παράλληλα με τη φύση, οπότε είναι, ναι, φυσιολογικό να θέλουμε να συνδεθούμε μαζί της.
1: Προφανώς.
0: Εδώ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μάλιστα και επιστημονικός όρος για αυτή τη θεωρία. Η biophilia hypothesis, που σημαίνει ότι αναζητούμε ενεργά τη φύση. Και ένα τέλειο παράδειγμα, λέει, είναι το να ακούμε το κελαίδισμα των πουλιών.
1: Το να ακούσει ένα κοτσίφι, λέει, μία τσίχλα. Εντάξει, μπορούμε να μην ξεχωρίσουμε τι είναι το ένα ή τι είναι το άλλο. Αλλά είναι μια από τις πιο αγνές χαρές της ζωής. Εγώ σε πληροφορώ, καμιά φορά με παίρνει η φίλη μου, η κολλητή μου, ξέρεις πια, η οποία μένει στην Κυψέλη. Και καμιά φορά είμαι στο μπαλκόνι όταν μιλάμε. Και μου λέει, συγγνώμη, έχετε πουλιά εκεί που είστε? Λέω, γενικά ναι, έχουμε πουλιά.
0: Πάλι τα είναι πτηνά, εννοούσε.
1: Ναι, ρε παιδί, προφανώς δεν με ρώτησε για κάτι άλλο. Αλλά. Της φαίνεται ότι ακόμα και όταν περνάει μέσα από το ακουστικό,
0: ναι,
1: και είσαι σε περιοχή στο κέντρο και ακούς μόνο βαβούρα, ξέρεις, είναι σαν κάτι να σε συνδέει με τη φύση, ξαφνικά να μεταφέρει σε αλλού.
0: Τώρα μου θυμίζεις κάτι άλλο. Ξέρετε ποιος συνθέτης μελετούσε.
1: Ναι.
0: Όχι, το αλλάζω.
1: Ναι,
0: το
1: αλλάζει το θέμα.
0: Ποιος μελετούσε το κελαίδισμα των πουλιών για να γράψει μουσική.
1: Mm.
0: Ο Ζαμπέτας.
1: Ο Ζαμπέτας, βέβαια. Μα είναι όλες οι εισαγωγές του είναι σαν τόσο γάργαρο σαν κελαίδισμα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Η Χάρης Αλεξίου τώρα και ο Λέξ. Το τραγούδι Φύγες το πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 8 και 48 η ώρα.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Αν δεν έχετε κατεβάσει ακόμα το Box, κάντε το τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Μάλιστα. Φυσικό αέριο επίσης μας καλεί στην Τεχνόπολη, εκεί στο κέντρο της πόλης, στο Φυσικό Μουσείο Φωταερίου, εκεί που άναψαν τα φώτα τα πρώτα της πόλης της Αθήνας πριν από 169 χρόνια. Λοιπόν, εκεί θα μάθουμε όλο αυτό το ταξίδι, πώς έχει γίνει, μέσα από δράσεις και παιδικά εργαστήρια, δράσεις για όλες τις ηλικίες. Θα τις μάθετε στο gasmuseum.gr.
0: Λοιπόν, εμείς έχουμε κίνηση στους δρόμους στις 9 ακριβώς. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, καλή εβδομάδα.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 12.808 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
6: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
5: Διπλό jackpot.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Συγκάτοικη σου λέει μετά.
8: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
7: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
8: Ωραία ερώτηση.
7: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
8: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
7: Πάλι εγώ.
9: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ, διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησε το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
10: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
11: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
10: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
12: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην Κέβε παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
13: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
14: Το Kids Radio παρουσιάζει την πρώτη του θεατρική παράσταση. Μια κουταλιά σαν αγκαλιά στο σινεμά Αθήνεων το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Μαΐου.
15: Πήραμε τα αγαπημένα κουζινοτράγουδα, βάλαμε την Kids Radio μπάντα επί σκηνής και φτιάξαμε ένα θεατρικό έργο γεμάτο χιούμορ και φαντασία. Τι συμβαίνει όταν η κουζίνα γεμίζει μουσική και μια κουταλιά γίνεται η πιο ζεστή αγκαλιά?
16: Μια παιδική παράσταση που αναδεικνύει τη σημασία της αγάπης και της νοστιμιάς. Για λίγες παραστάσεις μόνο στο ανακοινισμένο σινεμά Αθήνεων.
14: Κλείστε τη θέση σας τώρα στο kidsradio.com.
17: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel.
18: Η ώρα είναι 9.
19: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
20: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
21: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Στο ρεύμα προς κέντρο εκεί στη Βουλιαγμένης και έχουμε μπουτιλιάρισμα στην παραλιακή και στα δύο ρεύματα. Κυρίως εκεί στο ύψος του Φαλήρου, έχετε το νου σας. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα.
1: Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 στο πρωινό της Δευτέρας. Συνεχίζουμε με Γιάννη Χαρούλη. Αμέσως μετά να μιλήσουμε λίγο για καταστασία ή το πώς τακτοποιούμε το σπίτι μας.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε συμβουλές από ειδικούς.
2: Εσύ είσαι ειδικός.
1: Η Μαρή Κοντό εδώ του Μελωδία. Συνεχίζουμε. Καλημέρα σας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μοιραστώ λίγο το θαυμασμό που νιώθω για εσάς που έχετε πάντα το σπίτι σας πεντακάθαρο.
1: Λες ψέματα. Όλα είναι ψέματα, μην τον πιστεύετε, γιατί και το δικό του σπίτι τακτοποιημένο είναι.
0: Όχι, τακτοποιημένο μετά από αρκετή προσπάθεια. Η φυσική μου ροπή είναι να τα παρατάω όλα παντού.
1: Να, έχεις την κάλτσα κάτω.
0: Ναι, το έχω κάνει αυτό. Έχω ζήσει έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι. Απλά τελευταία στιγμή.
1: Ναι.
0: Και λόγω ηλικίας πια.
1: Πατάς, περνάς πάνω από την κάλτσα και τρελαίνεσαι. Δεν τρελαίνεσαι.
0: Ναι, εχθές γύρισα, ας πούμε, από το τρίμερο. Έχω αφήσει τη βαλίτσα μου στη μέση. Συγγνώμη. Αλλά μένω μόνος. Οπότε αυτό ξέρει, ενοχλεί μόνο εμένα.
1: Όσο μένεις μόνος, δεν θα τα προσέχεις αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Όταν εσείς, θα λοιπόν... σταματήσεις να μένεις μόνος.
0: Α, μάλιστα.
1: Μπορεί να σου φέρει κάποιος τη βαλίτσα στο κεφάλι. Άμα περνάει από πάνω τη συνέχεια.
0: Άρα λοιπόν, μας εξήγησες έναν λόγο που το σπίτι μπορεί να είναι καθαρό με το ζόρι.
1: Ναι, αυτό όμως που λένε οι επιστήμονες είναι ότι οι άνθρωποι που κάνουν τις δουλειές και τις ολοκληρώνουν, γιατί στην πραγματικότητα τι είναι, όταν βγάζεις τα ρούχα σου, αν δεν τα μαζέψεις εκείνη την ώρα, είναι σαν να έχεις κάνει μισή την πράξη, την κίνηση. Αυτοί λοιπόν που το κάνουν ολόκληρο, δηλαδή το βγάζουν και δεν το πετάνε, αλλά το μαζεύουν και από κάτω.
0: Το διπλώνουν κιόλας.
1: Το διπλώνουν, το βάζουν στα άπλυτα. Μπορεί να μην χρειάζεται να το διπλώσεις, Δημήτρη, κάτι. Μπορεί απλώς να το βάλεις σε ένα ρημαδοκαλάθι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι απλώς καταγράφουν. Και τις κάλτσες τις ξαναφοράμε.
0: Ναι, όχι, βέβαια.
1: Έτσι. Λοιπόν, καταγράφουν αυτές τις μισές κινήσεις ως εκκρεμότητα. Αυτό λέει και μελέτη από το Princeton, αλλά και μία άλλη από την ιατρική σχολή του Yale. Λένε ότι οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η ακαταστασία μειώνει την αποτελεσματικότητα της νευρονικής επικοινωνίας. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται ότι έχουν κάτι μισό, ότι κάτι τους τρελαίνει συνέχεια στο μυαλό, ότι κάτι δεν έχουν κάνει
0: ολόκληρο. Νιώθω.
1: Ναι.
0: Τώρα κατάλαβα γιατί το νιώθω αυτό.
1: Τι νιώθεις?
0: Τις εκκρεμότητες.
1: Ναι, το νιώθεις ως εκκρεμότητα, γι' αυτό και το μαζεύεις.
0: Α.
1: Όχι, δεν
0: το δεύτερο μέρος της πρότασης.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Άρα,
1: όλο αυτό το άγχος τους οδηγεί σε μια έτσι μειωμένη παραγωγικότητα και ψυχική κόπος. Γιατί έρχεσαι στο γραφείο, δεν αισθάνεσαι ότι έχεις αφήσει την κάλτσα στο σπίτι, δεν τη σκέφτεσαι όλη μέρα.
0: Ούτε καν, την ξεχνάω πολύ εύκολα.
1: Την ξεχνάς. Δεν έχεις καμία ψυχική κόπωση τότε.
0: Τη θυμάμαι όταν ανοίγω την πόρτα. Μετά. Θα πούμε κι άλλα μετά, διότι έχουμε συμβουλές εδώ υπό ειδικούς.
1: Εδώ θα γίνει χαμός τώρα με την κάλτσα στο πάτωμα.
0: Και το παντελόνι επίσης να δει. Συνεχίζουμε, Ελένη Δήμου, το τραγούδι δεν με νοιάζει στην κυριολεξία. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 9 και 9 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας. Μιλάμε εδώ και λίγη ώρα για αυτούς τους χαρισματικούς ανθρώπους που τακτοποιούν το σπίτι τους αυτόματα. Δηλαδή, πίνουν από ποτήρι νερό και αντί να το αφήσουμε στον ενοχή το ποτήρι, ναι, το βάζουν κατευθείαν στο
1: ποτήρι. Και μετά ένα ποτήρι και μετά ένα πιάτο που δεν θα χωράει έτσι όπως είναι το ποτήρι και θα μπει πλαϊνά και θα γίνει εκεί πέρα, ξέρεις.
0: Τρώνε και αντί να τα βάλουν κατευθείαν στο πλυντήριο πιάτο, να τα αφήσουν στον ενοχήτη.
1: Ναι.
0: Όχι, μάλλον το αντίθετο. Για αυτούς θαυμάζουμε. Αυτούς, ναι, που τα βάζουν στο πλυντήριο πιάτο κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Ή τα πλένουν κατευθείαν.
1: Κάνουν ένα τραπέζι στο σπίτι.
0: Ναι. Εσύ είσαι η αρχιέρεια,
1: ναι,
0: του κινήματος.
1: Ναι. Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ αν δεν έχω μαζέψει την κουζίνα. Δηλαδή δεν μπορώ να ξυπνήσω το πρωί πάνω σε αποφάγια. Μπορεί να πεθάνω.
0: Εγώ μπορώ να ξυπνήσω. Αλλά για πες μου γιατί.
1: Μα εσύ στο σπίτι σου όταν τρώμε δεν μένει τίποτα. Τι αποφάγια.
0: Πίτσες, τι να πλύνω.
1: Τι ακριβώς, ποια είναι τα αποφάγια.
0: Τα κουτιά της πίτσας, τι.
1: Επίσης δεν υπάρχουν γενικά στα σπίτια μας αποφάγια πολλά.
0: Καλά, αυτό είναι μια ιστορία. Λοιπόν, τι λένε οι ειδικοί εδώ τώρα.
1: Οι ειδικοί λένε ότι οι άνθρωποι που διατηρούν τα σπίτια τους συνεχώς τακτοποιημένα δεν είναι απαραίτητα, δεν κάνουν διαφορετική δουλειά. Ούτε μπορεί να είναι λίγο διαφορετικά μεγαλωμένοι, έτσι. Αλλά σκέφτονται, αυτό είναι εκείνη η διαφορά, ότι σκέφτονται το σημάζεμα, δεν το σκέφτονται ως μια ξεχωριστή υποχρέωση. Δηλαδή το φαγητό, δεν το σκέφτονται ότι τρώω, παρατάω το πιάτο. Είναι τρώω, αφήνω το πιάτο, το μαζεύω. Αυτό. Δηλαδή είναι.
0: Βάζουν και αυτή την κίνηση, την τρίτη γη, το βήμα.
1: Ακριβώς. Ενσωματώνουν σε κάθε δραστηριότητα. Και τον, γιατί ξέρουν ότι αν δεν το κάνεις εκείνη την ώρα, Δημήτρη μου, θα μείνει το ένα πιάτο. Θα λες, τώρα θα βάλω, θα κάτσω να μαζεύω ένα πιάτο, θα γίνουν μια στίβα για να αξίζει τον κόπο να. Αλλά αυτό είναι διπλάσιος χρόνος, λένε εδώ οι ειδικοί. Από το να. Λοιπόν, ενώ εκτιμάς ότι θα δαπανείς έτσι, ξέρεις, πολύ χρόνο, λες ας μαζευτούν να τα κάνω μια και καλή.
0: Mm-hmm.
1: Όχι, είναι λάθος αυτό το μια και καλή. Γιατί μπορεί να.
0: Εγώ συμφωνώ με αυτό. Συμφωνώ.
1: Ποιο?
0: Αλλά έχω, η ροπή μου είναι η άλλη.
1: Η ροπή σου είναι η άλλη.
0: Η ροπή, ναι. Η ροπή ντροπή.
1: Η ροπή ντροπή. Μάλιστα.
0: Εν πάση περιπτώσει, η συμβουλή ποια είναι. Από, μια συμβουλή από σένα. Με το που κατευθείαν το. Εκείνη τη στιγμή. Αυτό. Βγάζει το παντελόνι, το διπλώνει, το βάζει στην ντουλάπα ή το βάζει στα άπλυτα κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Όπως λέει και η φίλη μας η Βίκης, και εγώ πεθαίνω όταν ο ονειροχήτης είναι χάλια. Είχα πάει σε σπίτι φίλη, ήταν χάλια και κάτσα και τα έπλυνα.
0: Αυτό δεν σας λέει τίποτα για σας.
1: Εγώ δεν πλένω σε άλλο σπίτι. Δηλαδή, οριακά.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε με Δήμητρα Γαλάνη. Τώρα μας θυμίζει αυτό το κλασικό και πολύ αγαπημένο μας τραγούδι που μου λέει ότι η αγάπη έχει γίνει δίκοπο μαχαίρι.
1: Μάλιστα.
0: Το έχει τραγουδήσει και η Μελωδία.
1: Να το πλύνουμε όταν το χρησιμοποιήσουμε.
0: Στην ταινία Στέλλα. 9 και 19 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Να σας θυμίσουμε.
1: Να πες για το χρηματοκιβώτιο. Ναι, ναι.
0: Κάτι άλλο θέλει να πει όμως.
1: Τίποτα. Είδα ένα ρίλ τώρα που μιλάγαμε για τακτοποίηση. Ναι, που είναι και... μια γυναίκα και είναι μια ζακέτα κάτω. Και προσπαθεί να τη σηκώσει και καλά. Δεν μπορεί, είναι, έχει ξεκολλήσει. Και του φωνάζει το άντρα. Εσύ, έλα γρήγορα να βοηθήσει, έλα γρήγορα να βοηθήσει. Στα αγγλικά. Και έρχεται αυτό και τη σηκώνει πολύ εύκολα. Και του λέει τόση ώρα γιατί δεν το έκανε. Άντε πήγαινε τη μέσα.
0: Α, είπε και άντε. Στα εγγλέζικα,
1: είναι
0: αλλά.
1: Μια μαύρη Αμερικανίδα, δεν θες να σου πω πώς του το είπε.
0: Εκφραστική.
1: Με τη ρημαδό ζακέτα που περνάς από πάνω. Λες και είναι κολλημένη κάτω και δεν την παίρνεις.
0: Ωραία, λοιπόν. Και
1: αυτά που λέγαμε για το τακτοποιημένο. Πείτε να πούμε τώρα στο χρηματοκιβώτιο.
0: Βεβαίως. Γιατί τα χρήματα που μπορεί να κερδίσει το χρηματοκιβώτιο μπορεί να είναι αρκετά για να φύγετε από το σπίτι, αν θέλετε. Γιατί είναι 12.808 ευρώ. Αν σας ενδιαφέρουν. Τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600. Είχαμε διπλό jackpot, γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλο το ποσό. 12.808 ευρώ. Στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600, γράφετε win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Τότε η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα από όλα αυτά που θα έχει λάβει. Θα τηλεφωνήσει και αν είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα δεχτεί την κλήση, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 12.808 ευρώ. Οπότε σημειώστε το ποσό.
1: 12.808. 12.808. Είναι Δευτέρα σήμερα, μέχρι την Παρασκευή πρέπει να το μάθουμε.
0: Ωραία.
1: Γιατί η Παρασκευή είναι 8 του μηνός, έτσι, που θα πάρει τηλέφωνο η Μέρη, λίγο μετά τις 4. Και παρακαλώ να σηκώνετε τα τηλέφωνα.
0: Ναι, είχαμε διπλό jackpot. Δεν βρήκαμε δηλαδή παίκτη.
1: Εντάξει. Οπότε, δύο εβδομάδες τώρα δεν σηκώνω το τηλέφωνο.
0: Έχετε το νου σας, παρακαλούμε πολύ.
1: Λοιπόν.
0: Άρα λοιπόν. Στέλνετε το μήνυμά σας. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήσου που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό 12.808 ευρώ. Και σε καλή μεριά και καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε. Παντελή Σαρασινός, το τραγούδι Ανάθεμά σε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 24 πάει η ώρα.

0: Να τη κοιμάτουλα. Τραγουδάει το ειδονάκι μας.
1: Ναι, το ειδονάκι.
0: Αιδονάκι.
1: Αν κάτι είμαι, είμαι ειδονάκι, ναι.
0: Ειδονάκι, ναι.
1: Καρακάξαν.
0: Τι λες τώρα τον αέρα.
1: Για τον εαυτό μου μπορώ να λέω ό,τι θέλω.
0: Αιδονάκι.
1: Ναι, ναι, αιδονάκι.
0: Δεν θα σου επιτρέψω να λες ότι είσαι καρακάξα στον αέρα.
1: Αιδονάκι. Με νεύρα. Φαντάζεσαι αυτή τη φωνή του αειδονιού τσιρίζοντας.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ.
1: Λοιπόν, για πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Βεβαίως, μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν. Είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Mm-hmm. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διατίθεται σε δύο συσκευασίες. Υπάρχει και πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για ταξίδια, για εύκολη μεταφορά κτλ. Διαβάζετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Πολύ ωραία.
0: Επίσης, να θυμίσουμε ότι σήμερα μαζί μας έχουμε την Cosmote Telecom. Και θυμίζουμε ότι η Cosmote Telecom είναι ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica σε λίγες μέρες, 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αν έχετε ήδη το εισιτήριό σας, μην ξεχάσετε να περάσετε από το booth της Cosmote Telecom στο ΟΑΚΑ, όπου θα σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την όλη εμπειρία. Έχουμε Γιώργο Βράτσο τώρα, σύντομη ενημέρωση, και αμέσως μετά ακούμε Βασίλη Παπακοσταντίνου και ένα από τα πολύ αγαπημένα μας Πριν το τέλος.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 12.808 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
3: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Την επιχείρηση Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλτ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνοδεύσουν πλοία τριών χωρών εκτός των στενών του Ορμούς. Αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους του Πέδρο Σάντσεθ στην Άγκυρα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ και σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό της Αθήνας. Ισορροπίες με τους βουλευτές αναζητά το Μέγαρο Μαξίμου. Συνεδριάζει κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη, έρχεται το συνέδριο. Η Λίμνος θα συνδέεται πλέον ακτοπλοϊκά με την Τουρκία. Το ταξίδι θα έχει διάρκεια 2,5 ωρών. Ξέσπασμα μιας σπάνιας λίμωξης σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό προκάλεσε το θάνατο τριών ατόμων. Ηλιοφάνεια και 22 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Ταμαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκυλιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Πολίτες Β' κατηγορίας του Brian Friel, 50 χρόνια μετά στο θέατρο Τζένι Καρέζη, το πρώτο έργο που άνοιξε τη σκηνή του. Σκηνοθεσία Τζένι Κόλια. Με τους Χρήστο Σαπουντζή, Βασιλική Διαλυνά, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Γιάννη Λατουσάκη, Αργύρη Λάμπρου, Τίτο Μακρυγιάννη. Τραγούδια από τους Μπαϊλτσα. Ένα έργο που χτυπά στην καρδιά του πολιτικού κινησμού. Πολίτες Β' κατηγορίας. Από 7 Μαΐου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Προπόληση more.com.
8: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας.

0: με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία, με τους στίχους ποιήματα του Άρη Δαβαράκη και τη μελωδική υπερδύναμη της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Εισιτήρια ticketservices.gr. Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Έρχονται οι ελιές, μικρές κουκίδες υπομονής μέχρι κάτω τη θάλασσα. Ύστερα ένα βαθύ μπλε και στο βάθος τα βουνά. Και ανάμεσά τους εσύ να ανεβαίνεις, με μικρά κοχύλια στα μαλλιά σου και το μικρό σου έρωτα να νουρισμένο στα μάτια σου. Ο μικρός έρωτας, Μπάμπης Δρίζος.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Αν ήσουν αγγέλος της γης.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Κάτι να γυαλίζει.
2: Πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο

0: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Πριν το τέλος, Βασίλης Παπακοσταντίνου με τους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Είναι πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. 4 Μαΐου, 9 και 38 πάει η ώρα. Για να δούμε τώρα τι γίνεται, τι λένε οι ειδικοί, τι γίνεται αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε social media για 30 μέρες, έστω ως πείραμα. Mm-hmm. Τι θα κερδίσουμε. Θα βελτιωθεί η συγκέντρωσή μας.
1: Καταρχάς, μισό λεπτό. Εσείς έχετε ανθρώπους που.
0: Το έχουν δοκιμάσει.
1: Που το έχουν δοκιμάσει. Όχι αθλητικούς παράγοντες που μετά από διάφορες ποινές και είπανε ότι κλείνουν τα social media τους δικούς σας ανθρώπους.
0: Καλά, κλείνουν τα δικά τους. Α, δεν θα μπορούν να δουν τα υπόλοιπα, δεν θα ανοίξουν άλλο
1: λογαριασμό. Καλά, στιάμες, υπάρχει περίπτωση κάποιος που είναι εξαρτημένος από social media σε τέτοιο βαθμό να μην μπαίνει από κάποιον κολλητό. Αλλά όχι, εγώ λέω για δικούς μας ανθρώπους, φίλους μας. Ναι. Εγώ έχω δικές μου περιπτώσεις που μετά από έτσι πολύ μεγάλες δύσκολες δημοσιογράφους φάσεις είπανε τέλος στα social media. Και μάλιστα μετά άρχισαν και γράφανε κιόλας για το πώς ήταν ο ένας χρόνος, δύο χρόνια χωρίς social media. Εδώ τι λένε οι ειδικοί.
0: Θα φτιάξουν πολύ οι τομείς της ζωής σας. Θα κοιμάστε καλύτερα.
1: Μιλάμε τώρα για improvement, πώς λέγεται, βελτίωση που βλέπεις τις πρώτες 30 μέρες. Δεν μιλάμε για να διαρκέσει αυτό, έτσι. Και από τις 30 πρώτες μέρες το.
0: Λιγότερο άγχος. Θα είστε περισσότερο παρόντες και παρούσες σε αυτό που συμβαίνει στη ζωή σας. Ναι. Θέλετε να σας θυμίσουμε την εικόνα που συμβαίνει, κάτι μας μιλάει ένας άνθρωπος, εμείς είμαστε στο κινητό. Ή βλέπουμε τηλεόραση και είμαστε στο κινητό.
1: Εμείς μπορούμε να κάνουμε ότι είμαστε στο κινητό.
0: Αυτό δεν το λένε εδώ οι ειδικοί.
1: Λοιπόν, τι άλλο θα έχεις.
0: Θα έχετε περισσότερο χρόνο για εσάς μέσα στην
1: ημέρα. Όχι μόνο εκεί για να κάνετε πράγματα. Θα αρχίσετε να δείτε ότι έχετε χρόνο για να διαβάσετε ένα βιβλίο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν έχω χρόνο. Όλοι έχουμε χρόνο.
0: Τώρα μιλάμε για ένα πείραμα. Ένα πείραμα για 30 μέρες. Θέλει υπομονή. Τι λένε οι ειδικοί ουσιαστικά, ότι πρέπει, για να καταλάβετε ότι το πείραμα αυτό θα πιάσει, θα πρέπει να δώσετε ένα τράτο στον εαυτό σας περίπου από 60 έως 90 μέρες, δηλαδή από έναν έως τρεις μήνες.
1: Ναι.
0: Για να βάλετε μια νέα συνήθεια στη θέση των social media. Το περπάτημα, ας πούμε.
1: Για να δείτε με κάτι να το αντικαταστήσετε. Γιατί για να πιάσει, όπως λένε οι ειδικοί, θα πρέπει αυτές τις ώρες να κάνετε κάτι τα χέρια σας. Πώς είναι με το τσιγάρο που λέγαμε. Καλά, και όταν δεν καπνίζεις, τι κάνεις στα χέρια σου.
0: Το κλασικό ερώτημα.
1: Ακριβώς.
0: Λες και έχουμε γεννηθεί με τα χέρια μας να είναι προγραμματισμένα να καπνίζουν. Δηλαδή έχουμε ξεχάσει πώς γεννιόμαστε. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Ελένη Τσαλιγοπούλου, το τραγούδι Εκδρομή. Στο πρωινό της Δευτέρας όλα αυτά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας, 4 Μαΐου, σήμερα 9 και 46 ώρα. Εσείς που πίνετε πολύ καφέ.
1: Όπα.
0: Ξέρετε ότι. Τι λένε τώρα, θα σας πούμε, τι λένε οι επιστήμονες στην Κορέα.
1: Να πάμε να ζήσουμε εκεί, γιατί άλλη έρευνα τέτοια δεν έχω ξανά.
0: Τρία φλιτζάνια καφέ την ημέρα.
1: Ναι. Τρία διπλά είναι μια χαρά. Έξι.
0: Όσο καφέ την ημέρα.
1: Εγώ πίνω 6-7.
0: Καλά, εσύ να θέσουν τώρα ο Σβατζενέκερ.
1: Τώρα είμαι.
0: Συνδέονται με μεγαλύτερη μυϊκή μάζα. Πολύ ωραία.
1: Είναι για να σηκώνει. Επειδή σηκώνει το φλιτζάνι, αλλά έχει μόνο στο ένα χέρι μυϊκή μάζα. Συνήθω μόνο στο δεξί. Αν είσαι δεξιόχειρο. Λοιπόν. Και επειδή σηκώνει, κάνει αυτή την κίνηση, σηκώνει φλιτζάνι, κατεβάζει φλιτζάνι. Μόνο από αυτό μπορώ να καταλάβω γιατί να έχει μυ όταν πίνει πολύ καφέ.
0: Όχι, εδώ λέει ότι συνδέεται ο καφέ με τη μυϊκή.
1: Ποιο το λέει εδώ, Park Sang In Chung. Με αυτό διαβάζω, ρε, δεν κάνω πλάκα.
0: Για πες το όνομα, Παρίσι, παρακαλώ.
1: Park Sang Min Tang.
0: Ελπίζω να μην ακούει ο άνθρωπος τώρα.
1: Σίγουρα δεν ακούει μελωδία στην Κορέα.
0: Κοίταξε, πάντως έχουν κάνει μια έρευνα που φαίνεται σοβαρή. Εξέτασαν περίπου 16.000 ανθρώπους.
1: Α, μεγάλο δείγμα.
0: Από 20 ετών και άνω.
1: Με πιάνει.
0: Ναι. Και βλέπουν ότι συνδέεται. Τώρα, τους προκαλεί να γυμνάζονται περισσότερο.
1: Όχι, ρε, εσύ έχεις τον κουβά μπροστά σου. Εμείς που πίνουμε πολλούς καφέδες με το κουβαδάκι μας κάθε μέρα. Με το... Είναι αυτό. Είναι... Αλλά έχεις μυς μόνο στη μία μεριά του σώματος. Μόνο στο δεξί χέρι.
0: Κοίταξε, είμαι στον αέρα και δεν θέλω να πω περισσότερα. Προς το παρόν, σε ευχαριστούμε για την συμβολή σου στην έρευνά μας.
1: Εγώ προσπαθώ να σας εξηγήσω πώς γίνεται να έχεις μόνο στο ένα χέρι μυς. Από τον καφέ.
0: Ματούλα, σε ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Που μας είπες για ποιο λόγο έχουμε.
1: Εντάξει, δεν ξαναμιλάω.
0: Ναι,
1: εγώ φταίω που δίνω τα φώτα μου στην επιστήμη.
0: Απορώ γιατί δεν έχεις πάει φαντάρος ακόμα. Αλήθεια.
1: Πάω στη θύρα 7.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα. Κοινοσασμός φυσικά.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματουλιά και τον Δημήτρη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Αυτό ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Θυμίζουμε, κλείνοντας, ότι και σήμερα μαζί μας είχαμε την εφαρμογή Box. Τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε παραγγελία. Μαζεύεις πόντους στο μετά. Που μετά τους κάνεις έκπτωση τους πόντους αυτούς σε κάθε επόμενη παραγγελία και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα.
1: Πολύ ωραία, Δημήτρη μου. Ευχαριστούμε για τη συμβολή σου σήμερα στην εκπομπούλα μας.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την θέρμη με την οποία ακούσατε αυτά που
1: με έχουμε υποδεχτήκατε να πούμε. Εδώ πάλι στην Αθήνα που επέστρεψες.
0: Ναι, εντάξει, είχαμε φύγει τρίμερο. Πολλοί άνθρωποι έχουν φύγει τρίμερο.
1: Εγώ μόνο εσένα ξέρω να πηγαίνεις δεύτερο Σαββατοκύριακο back to back στα Χανιά. Τώρα και οι άνθρωποι πηγαίνουν συνέχεια στα Χανιά, δεν ξέρω.
0: Είναι οι δουλειές.
1: Οι δουλειές. Μελωδία Χανίων έχει πάρει φωτιά.
0: Μας αναμεταδίδει το δίκτυο FM.
1: Ναι, ναι. Όλη μέρα στο δίκτυο την έβρισκα.
0: Μια καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το δίκτυο FM.
1: Να είστε καλά εκεί στο δίκτυο.
0: Και μια καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε.
1: Για την εργασία ευχαριστούμε.
0: Και στην Πάτρα.
1: Και στην Πάτρα και στη Ρόδο. Θα κάνει καριέρα και αλλού τώρα ο Δημήτρης μας.
0: Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο εμείς.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό, Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. 5η 4

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: να είχα μια πόλη για δύο.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μη μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδός.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω.

0: γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
2: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω. Το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με το χρόνο. Μετακόμιζα θυμάμαι με ένα μαξ

Όταν θα λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν έζησα.

τέλος πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις, αν με χάσεις σε τι.

ερευνήσεις και για χώρες μακρινές. Μη μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μου μόνο πώς περνούν τη νύχτα με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ρουλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

δεν τρέχει τίποτα, αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού

0: μιας απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονος, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: θυμίσουμε πως αγαπάω
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
3: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

106 FM.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

απόλαυση 107 FM.

ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σε αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα.

ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι

0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Πιο πολύ σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
2: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,05 €. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
2: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατά.

χάρη. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Ίσως παίξανε στη στούπα και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονος, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

φως ο τελειωμένος, ο χαύτος που το ξεχώρισε η μοίρα, τρέχει απ' τα μάτια της σκουριά και η άλλη μοίρα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ένα αεράκι θα φυσήξει στην Αθήνα. Θα ταξιδέψουμε ξανά σε εκείνα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

έφεραν κατσίβελες στην πόλη. Ατσίγανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω. Κι σαν αντρικιονάστημα ψηλώσαν το σωρό. Κοπέλες απ' το δίσκο.

πως είμαι ασκήμο παπαγάλος. Πώς θα τα κρύψεις όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς.

σ' ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από κείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να'ρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να'ρθει ο Φελίνη, να'ρθει και ο Μάρκος, να'ρθουν οι Beatles, να'ρθει ο Σαρλό, να'ρθει ο Καντίνσκι, να'ρθει και ο Μπόρχες,

Να'ρθει κι ο Disney, να'ρθει κι ο Μπρέλ, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει κι ο Μπόγκαρτ, να'ρθει κι ο Βάιλ και να'ρθει κι ο Μπρέχτ. Να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει κι ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τριφό.

0: Ellos calla.
1: Ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω

0: Η ώρα είναι 7. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

μοιάζει το πέλαγος, μοιάζει το χιόνι σου φέτος να καίει. Μοιάζει το μέλλον να είναι απροσπέραστο, σε ένα παρόν που στενάζει και κλαίει. Είναι χλωμό του ουρανού το στερέωμα και τούτη πόλη φαρμάκι να στάζει.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μία.

ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε

Έμπνευση 107 FM.

είναι ακριβώς ο αέρας που φτύνεις, ακριβό το ποτό και το πίνεις, τρύπιες τσέπες και μακό φανελάκι.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Νιόνιος.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
2: Θα σου γλιστρήσει από τα χέρια άλλη μια μέρα. Θα τις μετράς

0: Η ώρα είναι 10.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

νύχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητά

0: μας καημούς και να διώχνει της πίκρας τον πόνο.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Έπεσε ξανά το βράδυ κι ούτε φως ούτε σημάδι, κι έχω κάτω από το σακάκι

τις παρεστήσεις μου γιατρέ που έχω τεθεί. Δεν τις ελέγχω και το σώμα να λυθεί. Βλέπω οράματα και ψάρια και στρατούς και τους λαούς σκιές παντού γονατιστούς. Δεν ξέρω πώς γιατί φωνάζω τους νεκρούς και τους μιλάω για τους δύσκολους καιρούς. Εκείνη αόρατη γιατρέ και δεν μιλούν, πίσω από την πλάτη μου κρυφά χαμογελούν.

πια λιγόστεψε πολύ. Ή δεν υπάρχεις ή δεν έχεις εντολή να δίνεις χάπια και σιρόπια και φιλιά.

τους Βυζαντινούς όταν μιλούσαν τα πουλιά στους ταπεινούς. Ό,τι μπορεί στον κόσμο τούτο το χρυσό, στον κόσμο

Γιατρέ, ποιος άγγελος θνητός στενανιαστεί για να ρωτήσει και για μας το πώς και τι.

0: γιατρέ. Τι έγραπτε στο σώμα μου και τι στην ψυχή. Απόστησον φυγάδευσον του άδου την ισχύ. Έχω συμπτώματα βαριά των αναμνήσεων, της τηλεόρασης, των φίλων, των ειδήσεων. Γιατρέ, γιατρέ, γιατρέ.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: λόγια απ' τα πιο όμορφα χρόνια βγαίνω ξανά να σε βρω.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Έμπνευση 107 FM.

Κρήτη 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

τις λέξεις που ταιριάζουν να σου πω, φτιάχνοντας εικόνες να ξορκίσω το κακό. Χάνομαι στα όνειρα που δεν θα ξαναδώ, κι όμως πρέπει να βιαστώ. Κοίτα μια διαδήλωση που φτάνει ως εδώ, μέσα σε συνθήματα, φωνές και βουητό. Όμορφο τραγούδι που αντέχει.

απόλαυση 107 FM.